0: Χάνεται, ε.
1: Καλά, κάτω δεν καμάχε.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω να σου έχω. Την παιδί πάντα να βάλει την παιδί λίγο, μάρα με νοκιάσει.
0: Ε, μονάκ.
1: Ωραία, έχω γνωρίσει σε πάνω πολύ που την τίγη. Όχι, που την παιδί άπαμε με λίγο μου. Που πάει και άκα του λένε μου. Ήλι, τι και εγώ που λένε τα τέγουα.
0: Άκαμα με λάνσε λίγο.
1: Ε, εγώ που.
0: Oh!
1: Είμαι τα βέλα, για που γέλε, για να ουρέγει κι αλλιόν.
0: Ε! Βέλα, όχι πονά, είναι που με πάτε, για τον κάσελη.
1: Α, σημαίνει και που μάνει όμως να πάτε, μήνω πονά, για πονά. Όγκα.
0: Ε!
1: Τι λέμε εσύ. Ε, ο τάση και τα έργα, καμώ τσάρε μόνα, ο τάση και άλλη μου μονά, που εσύ μόνα μονά, μου τάντα, εγώ βάζει μου.
0: Oh!
1: Ehi, guarda che sei a padrata, che non vuoi. Dai, non ti dico luca, vuoi già cala, già giù, la gente che tutti non la trova, ma non è che ti incanto che ti vedi la gamba.
0: Oh, è stato il vero la
1: gamba. Ehi, ahi, ahi, sono tutti tutti là, Wuhan, ahi, ahi, ti incanto che ti vedi la gamba. E ne gamba la, ahi, ti sei la gamba, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, από εδώ δεν είναι την αγαπάτου μου. Κατά υπάτα, κατά υπάτα. Α, είχε την αγαπάτα, κατά υπάτα, κατά κύριε, αν το κάτω, κατά κάνα. Τι. Να, και τα κοπογόνα, και θα λέει την αγαπάτα. Σέβου. Μα κουβά. Μάντρο έτσι, θα βαζίνω, θα σηκώ, θα σηκώ, για βαχούσε. Αγίε μα του αλήτη μα του βά, αν τζιβάνι μα μόβα.
0: Mhm.
1: Η μπάσα του αλήνα, ο μπαδά. Αν τη καβάλα τα γιαβά, όπω τα γέρε, μπάντζα. Μπαζί, τη λέγε, η γη του Χουλιάν Τζιλί. Κατσί, ο βατρόα, κανεί τη πάει, πάει, πάει, σου κούλα, μονίσου. Ούτε αυτό, ο βαβούλη, λέβα, χάρη. Γιάλι. Άγανε. Εγώ, εγώ, εγώ, να γίνει καλό. Πάντα, έλεγα, θα γίνει καλό που μπορεί να το κάνει. Με λάδι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Δεν θα γίνει καλό που μπορεί να το κάνει. Δεν θα γίνει καλό που μπορεί να το κάνει. Δεν θα γίνει καλό που μπορεί να το κάνει. Δεν θα γίνει καλό που μπορεί να το κάνει. Και να φύγει, να βγουν φρέσκα από το κόμμα και να βγουν του γάλλου στου μου. Και τι γίνεται, το βάκε, το τάβο να πλάει. Και τα γκάμε να σα κάνει και λέγα τι γκάμε να κάνει που πολλάνε.
0: Oh!
1: Και τα απαγάκι μου γκάμε. Είναι αγγελ, θα πει ο πατέρα μου αγγελ του να μου τράβει.
0: Αν τα ο αμπούλα μου.
1: Εγώ τα ο αμπούλα μου. Εγώ τα ο αμπούλα μου. Εγώ τα ο αμπούλα μου. Εγώ τα ο αμπούλα μου. Εγώ τα ο αμπούλα μου. Εγώ τα ο αμπούλα μου. Εγώ τα ο αμπούλα μου. Εγώ τα ο αμπούλα μου. Εγώ τα ο αμπούλα μου. Εγώ τα ο αμπούλα μου. Εγώ
0: Ο Ταϊκά μου βουλάνε.
1: Η Ταϊκά μου βουλάνε καμάρι και κοίτα και χαουάρι και κοίτα. Κοίτα και κοίτα μου βουλάνε. Αν είσαι έλεγε βουλάνε γάι. Και η Ταϊκά μου την λέει λίγκτα. Από τι άμενα κοίτα και έλεγε την λέει λίγκτα μα. Α, έμα να με. Άμα την έλεγε εγώ φερά, έρευνήσου. Την πατήμα να βάλει την πατήμα να με. Η δική κίνηση είχαμε να κάνει και μέσα μόνο.
0: Άγκη μουράκ.
1: Ή πλάι άνα, ή πλάι άνα μόνο, δυο χωρά θέλα.
0: Ω. Mamedi hora ke a bone. Hora ke a bone ke a re nya mo hlano jwale. Ha yeta tshe. Ha re nya mo hlano jwale. Ha re eta tshe.

0: Με τη Βουνιάκα και Μοσόλο, τα βαγίνα ή τραγίζει. Και η πέλε Μοσόλο, τα έτσι παγούλι γόνα. Αντά με τα βάμα του Άκα, λέει από μισή, και στη Τόκια, ο Κούσο, και μου πασίν δεν ξέρω τι με μαγικού, αλλά άλλα άλλα είναι. Ρωσό από παρεθά, σε χρήτηλα θα ματέσω άκρατα, εσφέρα και σβήνα, ασύ και τρία μου ελέα. Άκη με άλλη χάτω του, δεν θα με ούτω μόνο για να χωναούλη, μην τα βάλε. Τα δεν τέκα παμού, σου άλλο σου του, που θα ζουν σε ρε μολαβάγω, να βάω εγέν και γίνει χάτω σε ρε πάει σε ρε μολαβάγω. Ότι άσα λέω του αγά του εντυφέ εκείνη, σε μάτσα, ρε βουλάγα μολαβάγω να πάει, μην τένα εσάει ο καλά καλό, γίνα εσάει ο καλά καλό.
1: Pelo ano a sair um pouco a uma tarde de melhor é para a gente pare aí vai ho vai de papo logo agora para o pó que tu vai amar o capô que o rosto agora planeta de sair de linha agora bom já le pare já vai a que o muso onde o hotel está o itaco que chega mas sim para ele com água a ter tentei de bola a banana gente de língua.
2: Ga salame sa Lesotho ntate le nana o kela go tlo atele go ya metshatshane ke o dumedise le o amaletabeng sa gona ka jene. Re bua le wena tsena ntate re etse tlhoko gore lebile le kopano bekeng e fetileng mo le neng le bua tse dintsi tsa dikgolotso tse le tobileng le le dihwai tsa fagalang le se bua ko ntate ga re kena ditabe tsela go fe mmamedi dintlha tse feletseng tsa tsone.
3: Ntate ke a leboga o ntumelele. Ke dumedisa le mongwamedi wa Radio Lesotho. Ntate e tle o jalo e la ga ba le kopano ka la 17 beke e fetileng. Mme kopano e ne e bitsitswe ke ba lefapha la dimmaraka. Ga ntla o bona etse kgolo tse kgolo e le ya gore o bonala boya bo bo bongata gagolo bo tshela ka dikgogwana tsa matsa mme ko bolela gore a botshetse ka dikgogwana tsa matsa jalo mo bulo rekisa teng thekisong efe kapa efe ga bo o tlhae le boya ba Lesotho bono bulo o tlhae le boya ba Aforika Borwa jale lebaka le ne le tseoge ga go kopane e ne le o a shebisana ka gore gape boya bono ga ona tšhelete e hulwang teng ya go tla dipa tsona diphoofolo tseo boya bono bo tswang go tsona e leng o bolela gore gona jale ba ikobelang molao re tsamaisa boya gantle go bile go hulwa tšhelete eno ya tipi ko bolela gore jalo go se go tlama gore ka tšhelete ya gona jale re bona gore go tipelwa le bona batho bano ba mofuta ono jwang jale lefapha la marketing le ne sele entse phutho e jalo mme go bitsitse mafapha a mangata ga

0: να ο τσαβέλ ούσε στο καπηλί κι σου τη χώσο για ρούνα κι αλεβού ατυγχούνο μονάτε αουπτέλη αουτιμό σε σάβα σαμάτιε ουκάνα αμήμα κι αεσούλε χακ. Μόνο να δει AI δεν θα σαν τη δε κι αλεβού.
1: Κι αλεβού αμόρα του ασέ.
0: Αμανές.
1: Τανκί. Hi, Lita.
2: Tango.